Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άνα τραφά, του ρουεύτε, αβεμνιάτς. Ζάζο, φουκασιά, ταλού. Φουκασιά ραμπέρι, κοϊμπάνι, αβέφαν Φιντελ Κάστρο, τσιβδίκου ρέμφαν μην φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνε που τζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκο, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος Φιντέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύει. Μουσούρ τόκο μουτσι διατόπλαρβε, μουσούρ δβέει. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on me dit ma poule, si vous n'êtes pas sur vous. Et on me dit ma poule au courage. Ceci, ça, joueur, panobol, numéro 9.

παρατσούρα φαντόνων φτιάφανε σε ένα τσάκαν. Φατσίκε σε νότ προύφα τσάκαν μπατόρ λεφούφιν φτιάφαν. Τυραν σαφίτερα τσάνι σύφαν. Τυραν ανούλτινα τσφωτήρο φοφίτσαν τίγια. Φαράν λάλα κι αν ερνισούρα νο. Τι σε φουσούρα τσο έριραν τα τάρε ένα νο. Τι τσου εκούρνα ρενόν τσουμάνα τσαφίτ. Πασέλε τσουνο εφτιάφανα φάτσε τίτ. Τι τσαρούφιν εφ. Πατσίκε τσέτ μπουλα τσαφα μακάι σε φουμπουλα αφού φίφ. Τι τσαρούφι τσαν φαμπουλ την γιάντσι κιούν τραγιάν τζουάν. Τι ρε φουτού γαρσάν αν σάντσι. Τι σάμιν σου ανατίνα φεύλαν τσουλα σατάντσι. Πατσίκε νεφιτζάν νετιάν φατσουάντσι. Τι ουατσούτσι και ένα σαμπάρ.